Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 25 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Δελτίο Γεωοικονομίας και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερη συντήρηση τίτλου. Μήνυμα στήριξη του Προέδρου Ερντογάν προ τη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Ρετσέπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλληπιτήρια του και τι ευχέ του για ταχεία ανάρρωση προ το λαό και την κυβέρνηση τη Βενεζουέλα μετά του δύο σεισμού.

Για ενότητα εν ώψη της Σύνοδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα. Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ, υπογράμμισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να σταλεί ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα ευρωπαϊκής και διατλαντικής ενότητας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα. Τραμπ, πηγαίνω από σεβασμό προς τον Πρόεδρο Ερδογάν. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Τουρκία ως μια ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ με σημαντικές στρατιωτικές ικανότητες και μεγάλο όγκο στρατιωτικού εξοπλισμού. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος Ερδογάν, στο μήνυμα που δημοσίευσε από τον λογαριασμό του στο En Social, ανέφερε τα εξής. Συμμερίζουμε βαθύτατα το πόνο για τις απώλειες στους δύο σεισμούς που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και τη συμπαράστασή μου στο φίλο λαό και την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και εύχομαι ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Ως Τουρκία, στεκόμαστε στο πλευρό των Βενεζουελάνων, φίλων μας, σε αυτές τις δύσκολες και οδυνηρές ημέρες. Ο Τούσκ μίλησε σε κοινή συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο μετά τη συνάντηση των ηγετών της ομάδας Ε5 όπως ονομάζεται και που αποτελείται από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία και την Πολωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Αναφέροντας ότι το μέλλον της Ευρώπης, του δυτικού κόσμου και της Ουκρανίας εξαρτάται από τη διατήρηση της ευρωπαϊκής και διατλαντικής ενότητας, ο Τούσκ υπογράμμισε ότι είναι μείζονος σημασίας να σταλεί αυτό το μήνυμα με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα. Θα συνεχίσουμε να διαφυλάσσουμε την ενότητα στην Ευρώπη. Ο Τούσκ υπογράμμισε ότι η Πολωνία θα συνεχίσει να διαφυλάσσει την ευρωπαϊκή ενότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία, τονίζοντας ότι η χώρα του θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται τους διατλαντικούς δεσμούς, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικοί δεν αναγνωρίζουν επαρκώς τη σημασία τους. Επισημένοντας ότι θα εργαστούν για την εκπροσώπηση των χωρών της Ανατολικής Πτέρυγας, οι οποίες αποτελούνται άμεσα από τις επιθετικές πολιτικές της Ρωσίας σε όλα τα διεθνή σχήματα, ο Τούσκ ανέφερε ότι χωρίς την Πολωνία, τις σκανδιναβικές χώρες, τα κράτη της Βαλτικής και τη Ρουμανία θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί επιτυχία στη σύγκρουση πολιτισμών με τη Ρωσία. Ο Τούσκ πρόσθεσε ότι όλες οι χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά τις αμυντικές τους υποχρεώσεις πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης και των δικών τους εθνικών αμυντικών

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άνκαρα λόγω του σεβασμού που τρέφει προς τον πρόεδρο Ερντογάν, σημειώνοντας πως αν η συνάντηση γινόταν σε άλλη χώρα, πιθανότατα δεν θα παρευρισκόταν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Τουρκία ως μία από τις μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις ενδός του ΝΑΤΟ, επισημένοντας ότι οι ικανότητες της χώρας συχνά υποτιμούνται. Ο Τραμπ αναφέρθηκε στα εκτενή αποθέματα στρατιωτικού υλικού της Τουρκία και στις μακροχρόνιες αμυντικές σχέσεις της με την Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι θα συμμετείχα αν η σύνοδος δεν διεξαγόταν στην Τουρκία. Πηγαίνω από σεβασμό προς τον πρόεδρο Ερντογάν». Επιπλέον, ερωτηθείς σχετικά με το αίτημα της Άνκαρα για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και τους κινητήρες αεροσκαφών, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι πιθανό να προεβεί σε μια κίνηση που θα κάνει την Τουρκία πολύ ευτυχισμένη. Η Τουρκία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής στην πρωτεύουσα Άνκαρα στις 7 με 8 Ιουλίου. Ο Ρούτε από την πλευρά του δήλωσε ότι η Τουρκία διαθέτει μια τεράστια αμυντική βιομηχανική βάση. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν από τους ισχυρούς δίδυμους σεισμούς που συγκλονίσαν τη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες. Αυτή τη στιγμή έχουμε αναφορές για 32 θανάτους και πάνω από 700 τραυματίες, ανέφερε η Ροντρίγκες σε διάγγελμα προς το έθνος την Πέμπτη. Προσθέτοντας ότι δεν διαθέτει ακόμη στοιχεία για την περιοχή Λαγκουάρια, η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα και θεωρείται η περιοχή που επλήγει περισσότερο. Αργά το βράδυ της Τετάρτης, η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά την ισχυρή σεισμική ακολουθία που έπληξε τη βόρεια ακτή της Καραϊβικής προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε ολόκληρη την περιοχή. Ο κύριος σεισμός, ο οργανισμός παρακολούθησης του

διαδικτύου Net Blog, ξανέφερε ότι η συνδεσιμότητα κατέγραψε κατακόρυφη πτώση σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα, σήμερα δολοφονημένη τη πρωτεύουσα Καράκα, αφού οι σεισμοί προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στις υποδομές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών της χώρας. Βάσει των τελευταίων τεχνικών δεδομένων από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, η Βόρεια Βενεζουέλα συγκλονίστηκε βία από μια ασυνήθιστη διπλή σεισμική ακολουθία. Οι σεισμολόγοι επιβεβαίωσαν ότι ένας ισχυρός προσεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε αρχικά κοντά στο Δήμο του Σαν Φελίπε, την πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαρακούι. Μόλις 40 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ένας ακόμη πιο καταστροφικός κύριος σεισμός 7,5 βαθμών νοτιοανατολικά του Γιουμάρε. Νωρίτερα η Ντέλση Ροτρίγκες επιβίωσε σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες, ανακοινώνοντας ότι το διεθνές αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ στο Μακετία έκλεισε επαόριστον λόγω ιδεταμένων ζημιών στους τερματικούς σταθμούς και τους διαδρόμους προσγείωσης. Ανησυχητική κατάσταση. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Διοσδάντο Καμπέγιο, επιβίωσε σε τοπικά μέσα ότι οι ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν δομικές αστοχίες, οδηγώντας σε κατάρρευση κατοικιών και κτηρίων. Όλες οι υπηρεσίες ασφαλείας και έκτακτης ανταπόκρισης, συμμεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας των εθελοντών, των πυροσβεστών και της αστυνομίας, είναι πλήρως αναπτυγμένες στο πεδίο, είπε ο Καμπέγιο, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην κρατική τηλεόραση. Η Ροντρίγκες ευχαρίστησε την Κολομβία, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Τούρκια, την Ιορδανία, τα Μπαρβέτος, το Κουρασάο και το Ηνωμένο Βασίλειο για την προσφορά υποστήριξης συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Τάντα.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου, η φωνή της Τούρκη της ΤΡΤ. Σας χαιρετούμε από τα στούντιό μας, μέσα από τις συχνότητές μας που διασχίζουν υπήρους και ενώνουν σύνορα. Καλώς ορίσατε ξανά στο Δελτίο Γεωοικονομίας, όπου αναλύουμε τα ρήγματα του παγκόσμιου συστήματος μέσα από χρηματοοικονομικά δεδομένα και τις συγκρούσεις ισχύως μέσα από οικονομικές κινήσεις. Σήμερα θέτουμε επιτάπητο σε ένα από τα μεγαλύτερα ενίγματα του σύγχρονου κόσμου. Τη γαντιαία διαμάχη ανάμεσα στα κυριαρχικά δικαιώματα των εθνών κρατών και την κεφαλιακή ισχύ ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων των πολυεθνικών εταιριών. Το ερώτημά μας είναι σαφές και εξίσου συγκλονιστικό. Ποιος διαχειρίζεται πραγματικά τα παγκόσμια κεφάλαια? Τα κράτη που χαράσουν σύνορα και συντηρούν στρατούς, ή οι κολοσιαίες εταιρείες που δεν γνωρίζουν σύνορα και των οποίων οι ισολογισμοί ξεπερνούν το ΑΕΠ πολλών χωρών? Υπάρχει μια πολύ πρόσφατη εξέλιξη που δίνει χειροπιαστή μορφή σε αυτό το αφηρημένο ερώτημα, κλονίζοντας κυριολεκτικά τη διεθνή διπλωματία και τους χρηματοπιστωτικούς διαδρόμους. Αυτές τις μέρες το βλέμμα, η προσοχή μας και το τραπέζι των αναλύσεων μας είναι ολοκληρωτικά στραμμένα σε ένα γιγαντιαίο ταμείο που σχεδιάζεται για το Ιράν. Αγαπητοί ακροατές, το ημερολόγιο έδειχνε 16 Ιουνίου 2026. Οι οθόνες των διεθνών ειδησογραφικών πρακτορείων άρχισαν να κατακλείζονται από έκτακτες ειδήσεις. Επρόκειτο για μια ιστορική συμφωνία προϊόν της παρασκηνιακής διπλωματίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία έγινε κορυφαία είδηση σε παγκόσμια μέσα ενημέρωσης όπως το Reuters και το Al Jazeera. Στο επίκεντρο αυτής της συμφωνίας βρίσκεται ένα κολοσιαίο ταμείο ανασυγκρότησης και επενδύσεων του Ιράν ύψος 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όταν εξετάσει κανείς τις λεπτομέρειες των ειδήσεων, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας, αναφέρεται ότι περισσότερο από το μισό αυτού του ταμείου των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή περίπου 160 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει ήδη δεσμευτεί. Σε αυτό ακριβώς το σημείο γεννάται το μεγάλο ερώτημα: ποιος και γιατί έσπευσε να καταθέσει τόσο γρήγορα αυτά τα δισεκατομμύρια στο τραπέζι για ένα έργο που αφορά την επανένταξη του Ιράν, ενός από τους πιο κρίσιμους παίκτες της Μέσης Ανατολής, στο παγκόσμιο σύστημα? Τις τεχνικές και πολιτικές λεπτομέρειες του θέματος παρουσίασε στο κοινό ένα από τα σημαντικά στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο J.D. Vance. Οι δηλώσεις του Vance ανατρέπουν τα δεδομένα όσον αφορά τον μηχανισμό λειτουργίας των κεφαλαίων. Αυτό το ταμείο δεν αποτελεί μια κλασική κρατική βοήθεια που προέρχεται από τις τσέπες των Αμερικανών φορολογουμένων, ούτε ένα δόγμα παρόμοιο με το σχέδιο Marshall. Αντιθέτως, έχουμε μπροστά μας ένα εντελώς νέο γεωοικονομικό μοντέλο, όπου τα κράτη λειτουργούν απλώς ως αρχιτέκτονες, ενώ τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου πολυεθνικές εταιρείες, κολοσσοί διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και παγκόσμιες επενδυτικές κοινοπραξίες. Τι μας δείχνει λοιπόν αυτή η κατάσταση? Από τη μια πλευρά υπάρχει ένα Ιράν που ασφικτεί επί χρόνια υπό το βάρος των κυρώσεων, με υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου που χρήζουν εξυγχρονισμό και με μια βιομηχανία που προσμένει τον τεχνολογικό μετασχηματισμό. Από την άλλη υπάρχουν οι παγκόσμιοι όμιλοι κεφαλαίων που βλέπουν αυτή την προοπτική ως ευκαιρία κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο J.D. Vance, ο μηχανισμός διαχείρισης αυτού του ταμείου των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα λειτουργεί μέσω ανοιχτών καταπιστευτικών λογαριασμών, τα escrow accounts, υπό τον έλεγχο πολυεθνικών τραπεζών και διαχειριστών κεφαλαίων. Οι εταιρείες θα καταθέτουν τα χρήματα και τα μελλοντικά έσοδα

0: του Ιράν από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα παρουσιάζονται ως εγγύηση προς αυτές τις εταιρείες. Σε αυτό ακριβώς το σημείο ξεκαθαρίζει η απάντηση στο ερώτημα «Κράτη ή εταιρείες». Ως πολιτική βούληση, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να υπογράψουν ένα διπλωματικό πρωτόκολλο. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτού του πρωτοκόλλου, η λειτουργία των εργοστασιών και η κατασκευή των αγωγών εξαρτώνται αποκλειστικά από τη ροή κεφαλαίων των εταιρεών. Εδώ, τα κράτη περιορίζονται στο ρόλο ενός ρυθμιστή, δηλαδή διαιτητών που θέτουν τους κανόνες του παιχνιδιού, ενώ οι εταιρείες μετατρέπονται στους πραγματικούς παίκτες που διαχειρίζονται τα κεφάλαια και δραστηριοποιούνται απευθείας επί του πεδίου. Το κεφάλαιο, από τη φύση του, απεχθάνεται τους πολιτικούς κινδύνους. Ωστόσο, εάν το περιθώριο κέρδους είναι μεγαλύτερο από τον γεωπολιτικό κίνδυνο, δημιουργεί τους δικούς του μηχανισμούς για τη διαχείριση αυτού του κινδύνου. Αυτό το ταμείο που σχεδιάζεται σήμερα για το Ιράν αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι παγκόσμιες εταιρείες λένε στα κράτη: «Κάντε στην άκρη, εμείς θα χρηματοδοτήσουμε την διπλωματία». Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου «Η Φωνή της Τούρκη» της ΤΡΤ, οι συνέπειες αυτής της κατάστασης στην παγκόσμια πολιτική είναι βαθύτατες. Τέτοια κολοσσιαία ταμεία που τελούν υπό τη διαχείριση εταιριών έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν όμοιρο ακόμη και την εξωτερική πολιτική των κρατών. Φανταστείτε ότι αύριο αλλάζει η κυβέρνηση στις ΗΠΑ και ο νέος πρόεδρος επιθυμεί να ακυρώσει μονομερώς αυτή τη συμφωνία με το Ιράν. Θα βρει απέναντί του όχι μόνο την κυβέρνηση της Τεχεράνης, αλλά και τα εγχώρια, γιγαντιαία χρηματοπιστωτικά λόμπι και τις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμεύσει δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν. Η διαχείριση κεφαλαίων από τις εταιρείες μετατρέπεται σε μια παγκόσμια ασπίδα που προστατεύει τις διεθνείς συμφωνίες από τα καπρίτσια των κρατών. Συμπερασματικά, το παράδειγμα του Ταμείου Ανασυγκρότησης του Ιράν δείχνει ότι στον 21ο αιώνα η γεωπολιτική δεν διαμορφώνεται μόνο από τους χάρτες των στρατηγών ή τις διπλωματικές σημειώσεις. Σήμερα, ο κόσμος γίνεται μάρτυρας μιας μάχης κυριαρχίας ανάμεσα στα κρατικά επενδυτικά ταμεία και τα ιδιωτικά πολυεθνικά κεφάλαια. Και σε αυτή τη μάχη, η πλάστηγα γέρνει καθημερινά όλο και περισσότερο υπέρ των εταιριών που ελέγχουν το χρήμα και την εφοδιαστική αλυσίδα. Σήμερα, μέσα από το πρίσμα της εκπομπής «Δελτίο Γεωοικονομίας» που επιμελήθηκε ο Σαλίχ Καγιά, αναλύσαμε το παρασκήνιο του Ιρανικού Ταμείου και την αόρατη επιρροή του παγκοσμίου κεφαλαίου πάνω στα κράτη. Φτάσαμε στο τέλος του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο «Η Φωνή της Τουρκία». Να είστε καλά!
1: Δελτίο Γεωοικονομίας.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε τις αξίες της Τουρκία που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Σε αυτό το επεισόδιο στρέφουμε την πορεία μας προς τις νότιες ακτές της Μεσογείου, στην Αλάνια, μια από τις περιοχές της Αντάλια που ξεχωρίζουν για τον ιστορικό τους πλούτο. Η σημερινή μας στάση είναι η ιστορική πόλη της Αλάνια, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO με το όνομα Αλάνια. Η Αλάνια, με την εντυπωσιακή χερσόνησό της που εκτείνεται προς τη Μεσόγειο, την περιτυχισμένη δομή του κάστρου της, τις οχυρώσεις που σμίγουμε τη θάλασσα και την ιστορική της ταυτότητα που μεταφέρει τη σελτσουκική κληρονομιά στο σήμερα, αποτελεί έναν από τους πιο αξιοσημείωτους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Η πόλη δεν είναι απλώς ένας όμορφος παραθαλάσσιος οικισμός, είναι ένας ιστορικός τόπος με πολλαπλά στρώματα ιστορίας που συγκεντρώνει τα ίχνη διαφορετικών περιόδων στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα με τα αρχεία του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η Αλάνια προτάθηκε από την Τουρκία για τον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς στις 25 Φεβρουαρίου 2000. Ο χώρος αξιολογείται στην κατηγορία της πολιτιστικής κληρονομιάς και εξετάζεται βάσει των κριτηρίων της UNESCO για τη μαρτυρία πολιτιστικών παραδόσεων, καθώς και για την αρχιτεκτονική και ιστορική του ακαιρεότητα. Για το λόγο αυτό η σημασία της Αλάνια για την UNESCO δεν πηγάζει μόνο από μεμονωμένα μνημιακά οικοδομήματα, αλλά από το σύνολο του ιστορικού αστικού ιστού που διαμορφώθηκε πάνω στη Χερσόνησο. Η ιστορική ταυτότητα της Αλάνια είναι στενά συνδεδεμένη με τη φυσική οχυρή θέση που προσφέρει η γεωγραφία της. Όπως επισημαίνεται και στην καταγραφή της UNESCO, η Χερσόνησος της Αλάνια περιβάλλεται από επιβλητικά τείχη. Γνωστός κατά την ελληνιστική περίοδο με το όνομα Κορακίσιον, ο οικισμός πέρασε στη συνέχεια υπό ρωμαϊκή και βυζαντινή κυριαρχία πριν γνωρίσει τη μεγάλη του ακμή κατά τη σελτσουκική περίοδο. Το σημερινό όνομα της πόλης συνδέεται άμεσα με τον Σουλτάνο των Σελτζούκων της Ανατολίας, Αλαατίν και Κουμπάτ, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή της. Το κάστρο της Αλάνια αποτελεί το ισχυρότερο σύμβολο της πόλης. Η δομή του κάστρου που αντικρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκε και ενισχύθηκε κυρίως κατά την περίοδο των Σελτζούκων. Το κάστρο δεν είναι απλώς ένας κλειστός στρατιωτικός χώρος που χτίστηκε για αμυντικούς σκοπούς, είναι μια ευρεία ιστορική περιοχή που φιλοξενεί στέρνες, λατρευτικούς χώρους, ερείπια παλατιών, ίχνη λουτρών και τον παραδοσιακό αστικό ιστό. Στα αρχεία της UNESCO γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σελτσουκική στέρνα, τη βυζαντινή εκκλησία, το παλάτι του Σουλτάνου και η Κουμπάτ, τα ερείπια του σελτσουκικού λουτρού και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της πόλης. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει την Αλάνια όχι απλώς ως ένα οχυρό, αλλά ως έναν ιστορικό αστικό χώρο όπου η ζωή συνεχιζόταν ανά τους αιώνες. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που ενισχύουν την αξία της Αλάνια στο πλαίσιο της UNESCO είναι η σχέση της με τη θάλασσα. Το κάστρο εκτείνεται μέχρι το νερό, δημιουργώντας ένα αμυντικό σύστημα που περιλαμβάνει τη μεσαιωνική δομή του Ταρσανά. Αυτός ο Ταρσανάς μαζί με τον κόκκινο πύργο είναι από τα σημαντικότερα οικοδομήματα που αντικατοπτρίζουν την ναυτική ταυτότητα της Αλάνια κατά την σελτσουκική περίοδο. Ο κόκκινος πύργος, το Κζίλκουλε δηλαδή, χτίστηκε το 1226 από τον Αλαατίν και Κουμπάτ. Αυτός ο οκταγωνικός πύργος με ύψος 33 μέτρα δεν έγινε μόνο το σύμβολο της Αλάνια, αλλά αποτέλεσε και ζωτικό τμήμα της άμυνας του λιμανιού, του ναυπηγείου και του κάστρου. Το ναυπηγείο της Αλάνια είναι ένα ακόμα οικοδόμημα που συμπληρώνει την ιστορική σημασία της πόλης. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ο Ταρσανάς χρησιμοποιούνταν κατά τη Σελτζουκική περίοδο για την ναυπήγηση και την επισκευή πλοίων, ενώ εκεί κατασκευάζονταν επίσης πανιά και άλλος ναυτικός εξοπλισμός. Αυτές οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι η Αλάνια δεν ήταν μόνο ένα κέντρο χερσαίας άμυνας, αλλά και ένας σημαντικός κόμβος ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Υπό αυτή την έννοια, η Αλάνια αντιπροσωπεύει μία από τις κρίσιμες ιστορικές πύλες των Σελτζούκων της Ανατολίας προς τη Μεσόγειο. Στη φιλοσοφία της UNESCO για την πολιτιστική κληρονομιά δεν αρκεί ένας χώρος για να είναι απλώς παλαιός, πρέπει να είναι σε θέση να αναδείξει την ιστορική του ακεραιότητα, τον αυθεντικό του χαρακτήρα και τη θέση του στην παγκόσμια ιστορία. Στην Αλάνια αυτή η ακεραιότητα είναι εμφανής. Όταν τα τείχη, οι πύργοι, ο Ταρσανάς, η περιοχή του λιμανιού, τα θρησκευτικά και πολιτικά κτίσματα εντός του κάστρου, οι στέρνες και τα ίχνη των παραδοσιακών οικισμών αξιολογούνται μαζί, προκύπτει ένα ισχυρό ιστορικό τοπίο στις ακτές της Μεσογείου, όπου η άμυνα, η ναυτιλία, το εμπόριο και η καθημερινή ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διατήρηση αυτής της κληρονομιάς είναι εξαιρετικά σημαντικές για το μέλλον της Αλάνια. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου της πόλης, συνεχίζονται οι κοινές προσπάθειες με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Υπουργείο Εξωτερικών για την ένταξη του κάστρου της Αλάνια στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προστασίας του κάστρου, προετοιμάζεται ο φάκελος υποψηφιότητας της ιστορικής πόλης της Αλάνια και το σχετικό διαχειριστικό σχέδιο. Αυτά τα έργα δεν αποτελούν απλώς ένα τεχνικό βήμα της διαδικασίας υποψηφιότητας, αλλά και ένα σημαντικό δικό χάρτη για τη μακροπρόθεσμη προστασία της περιοχής. Στις μέρες μας η έννοια της προστασίας δεν περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση των κτηρίων. Μέρος αυτής της διαδικασίας είναι η συνολική προστασία του ιστορικού περιβάλλοντος, η ρύθμιση της ροής των επισκεπτών, η διασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της ζωής των κατοίκων και του ιστορικού χώρου, καθώς και η ενίσχυση της συνείδησης για την πολιτιστική κληρονομιά. Η προστασία του κάστρου της Αλάνια ως αρχαιολογικού, φυσικού, ιστορικού και αστικού χώρου, καθώς και η εκπόνηση έργων για την κυκλοφορία επισκεπτών και οχημάτων, αποτελούν απτά παραδείγματα αυτής της ολιστικής προσέγγισης. Με την πάροδο του χρόνου, ένας από τους νέους άξονες που αναδείχθηκαν για την Αλάνια είναι ο βιώσιμος τουρισμός. Καθώς η Αλάνια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά κέντρα της Τουρκία, η προστασία της ιστορικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με την ορθή διαχείριση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών αποκτά τεράστια σημασία. Η προσέγγιση της UNESCO υποστηρίζει ακριβώς αυτή την αντίληψη, δίνοντας προτεραιότητα στην ισορροπία της προστασίας και όχι μόνο στην προβολή. Για τον λόγο αυτό, οι προσπάθειες που καταβάλλονται στην Αλάνια στοχεύουν στη διατήρηση του ιστορικού χώρου με έναν πιο συνειδητό, ασφαλή και βιώσιμο τρόπο τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Σήμερα, κοιτάζοντας την Αλάνια, αντικρίζουμε τα τείχη που υψώνονται σε μια χερσόνησο περιτριγυρισμένη από το γαλάζιο της Μεσογείου, τον κόκκινο πύργο, τον Ταρσανά και τον ιστορικό ιστό μέσα στο κάστρο. Ωστόσο, πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται ένα πολύ βαθύτερο νόημα. Η Αλάνια είναι ο ισχυρός εκπρόσωπος του ιστορικού δεσμού της Ανατολίας με τη Μεσόγειο, του ναυτικού οράματος της Σελτζουκικής περίοδου και μιας πολιτιστικής συνέχειας που διαρκεί εδώ και αιώνες. Η ιστορική πόλη της Αλάνια, η οποία περιλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην πολιτιστική μνήμη όχι μόνο της Αντάλια, αλλά ολόκληρης της Τουρκία, με τις αξίες της που έφτασαν από το παρελθόν στο σήμερα. Η προστασία, η ανάδειξη και η μεταλαμπάδευση αυτής της κληρονομιάς στις επόμενες γενιές αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Τουρκία σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεια σας!
0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η 25 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Δελτίο Γεωοικονομίας και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Τι κυριότερε ειδήσει τίτλου. Μήνυμα στήριξη του Προέδρου Ερντογάν προ τη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Ρετάιπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλληπιτήρια του και τι ευχέ του για ταχεία ανάρρωση προ το λαό και την κυβέρνηση τη Βενεζουέλα μετά του δύο σεισμού μεγέθου 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν τη χώρα. Έκκληση του για ενότητα εν ώψη τη Σύνοδου Κορυφή του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα. Ο Πρωθυπουργό τη Πολωνία, Ντόναλτ Τούσκ, υπογράμμισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να σταλεί ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα ευρωπαϊκής και διατλαντικής ενότητας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα. Τραμπ, πηγαίνω από σεβασμό προς τον Πρόεδρο Ερντογάν. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Τούρκη ως μια ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ με σημαντικές στρατιωτικές.

0: για τις ικανότητες και μεγάλο όγκο στρατιωτικού εξοπλισμού και τώρα η Δύση αναλυτικά. Ο πρόεδρος Ερντογάν, στο μήνυμα που δημοσίευσε από τον λογαριασμό του στο En Social, ανέφερε τα εξής: «Συμμερίζουμε βαθύτατα το πόνο για τις απώλειες στους δύο σεισμούς που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και τη συμπαράστασή μου στο φίλο λαό και την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και εύχομαι ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Ως Τουρκία, στεκόμαστε στο πλευρό των Βενεζουελάνων φίλων μας σε αυτές τις δύσκολες και οδυνηρές ημέρες». Ο Τούσκ μίλησε σε κοινή συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο μετά τη συνάντηση των ηγετών της ομάδας Ε5, όπως ονομάζεται, και που αποτελείται από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία και την Πολωνία, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρουτέ, αναφέροντας ότι το μέλλον της Ευρώπης, του δυτικού κόσμου και της Ουκρανίας εξαρτάται από τη διατήρηση της ευρωπαϊκής και διατλαντικής ενότητας. Ο Τούσκ υπογράμμισε ότι είναι μείζονος σημασίας να σταλεί αυτό το μήνυμα με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα. «Θα συνεχίσουμε να διαφυλάσσουμε την ενότητα στην Ευρώπη». Ο Τούσκ υπογράμμισε ότι η Πολωνία θα συνεχίσει να διαφυλάσσει την ευρωπαϊκή ενότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία, τονίζοντας ότι η χώρα του θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται τους διατλαντικούς δεσμούς, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικοί δεν αναγνωρίζουν επαρκώς τη σημασία τους. Επισημένοντας ότι θα εργαστούν για την εκπροσώπηση των χωρών της Ανατολικής Πτέρυγας, οι οποίες αποτελούνται άμεσα από τις επιθετικές πολιτικές της Ρωσίας σε όλα τα διεθνή σχήματα, ο Τούσκ ανέφερε ότι χωρίς την Πολωνία, τις σκανδιναβικές χώρες, τα κράτη της Βαλτικής και τη Ρουμανία θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί επιτυχία στη σύγκρουση πολιτισμών με τη Ρωσία. Ο Τούσκ πρόσθεσε ότι όλες οι χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά τις αμυντικές τους υποχρεώσεις πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης και των δικών τους εθνικών αμυντικών δυνατοτήτων.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκαρα λόγω του σεβασμού που τρέφει προς τον πρόεδρο Ερντογάν, σημειώνοντας πως αν η συνάντηση γινόταν σε άλλη χώρα, πιθανότατα δεν θα παρευρισκόταν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Τουρκία ως μία από τις μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις εντός του ΝΑΤΟ, επισημένοντας ότι οι ικανότητες της χώρας συχνά υποτιμούνται. Ο Τραμπ αναφέρθηκε στα εκτενή αποθέματα στρατιωτικού υλικού της Τουρκίας και στις μακροχρόνιες αμυντικές σχέσεις της με την Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι θα συμμετείχα αν η Σύνοδος δεν διεξαγόταν στην Τουρκία. Πηγαίνω από σεβασμό προς τον πρόεδρο Ερντογάν». Επιπλέον ερωτηθείς σχετικά με το αίτημα της Άγκαρα για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και τους κινητήρες αεροσκαφών, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι πιθανό να προεβεί σε μια κίνηση που θα κάνει την Τουρκία πολύ ευτυχισμένη. Η Τουρκία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής στην πρωτεύουσα Άγκαρα στις 7 με 8 Ιουλίου. Ο Ρούτε από την πλευρά του δήλωσε ότι η Τουρκία διαθέτει μια τεράστια αμυντική βιομηχανική βάση. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν από τους ισχυρούς δίδυμους σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες. Αυτή τη στιγμή έχουμε αναφορές για 32 θανάτους και πάνω από 700 τραυματίες, ανέφερε η Ροντρίγκες σε διάγγελμα προς το έθνος την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι δεν διαθέτει ακόμη στοιχεία για την περιοχή Λαγκουάρια, η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα και θεωρείται η περιοχή που επλήγει περισσότερο. Αργά το βράδυ της Τετάρτης, η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά την ισχυρή σεισμική ακολουθία που έπληξε τη βόρεια ακτή της Καραϊβικής, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε ολόκληρη την περιοχή. Ο κύριος σεισμός, ο Οργανισμός Παρακολούθησης του Διαδικτύου NetBlocks, ανέφερε ότι η συνδεσιμότητα κατέγραψε κατακόρυφη πτώση σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένη τη πρωτεύουσα Καράκας, αφού οι σεισμοί προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στις υποδομές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών της χώρας. Βάσει των τελευταίων τεχνικών δεδομένων από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, η Βόρεια Βενεζουέλα συγκλονίστηκε βία από μια ασυνήθιστη διπλή σεισμική ακολουθία. Οι σεισμολόγοι επιβεβαίωσαν ότι ένας ισχυρός προσεισμός μεγέθους 7,5

0,2 βαθμών. Σημειώθηκε αρχικά κοντά στο Δήμο του Σαν Φελίπε, την πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαρακούη. Μόλις 40 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ένας ακόμη πιο καταστροφικός κύριος σεισμός 7,5 βαθμών νοτιοανατολικά του Γιουμάρε. Νωρίτερα η Ντέλση Ροτρίγκες επιβιώσε σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες ανακοινώνοντας ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ στο Μακετία έκλεισε επαόριστον λόγω υφθαμένων ζημιών στους τερματικούς σταθμούς και τους διαδρόμους προσγείωσης. Ανησυχητική κατάσταση, ο Υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Διοσδάντο Καμπέγιο, επιβεβαίωσε σε τοπικά μέσα ότι οι ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν δομικές αστοχίες, οδηγώντας σε κατάρρευση κατοικιών και κτηρίων. Όλες οι υπηρεσίες ασφαλείας και έκτακτης ανταπόκρισης, συμπεριλαμβανομένες της πολιτικής προστασίας των εθελοντών, των πυροσβεστών και της αστυνομίας, είναι πλήρως αναπτυγμένες στο πεδίο, είπε ο Καμπέγιο, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην κρατική τηλεόραση. Η Ροντρίγκες ευχαρίστησε την Κολομβία, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Τουρκία, την Ιορδανία, τα Μπαρβέτος, το Κουρασάο και το Ηνωμένο Βασίλειο για την προσφορά υποστήριξης συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου, η φωνή της Τούρκη, της ΤΡΤ. Σας χαιρετούμε από τα στούντιό μας, μέσα από τις συχνότητές μας που διασχίζουν υπήρους και ενώνουν σύνορα. Καλώς ορίσατε ξανά στο Δελτίο Γεωοικονομίας, όπου αναλύουμε τα ρήγματα του παγκόσμιου συστήματος μέσα από χρηματοοικονομικά δεδομένα και τις συγκρούσεις ισχύως μέσα από οικονομικές κινήσεις. Σήμερα θέτουμε επιτάπητος ένα από τα μεγαλύτερα ενίγματα του σύγχρονου κόσμου. Τη γαντιαία διαμάχη ανάμεσα στα κυριαρχικά δικαιώματα των εθνών κρατών και την κεφαλιακή ισχύ ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων των πολυεθνικών εταιριών. Το ερώτημά μας είναι σαφές και εξίσου συγκλονιστικό. Ποιος διαχειρίζεται πραγματικά τα παγκόσμια κεφάλαια? Τα κράτη που χαράσουν σύνορα και συντηρούν στρατούς, ή οι κολοσιαίες εταιρείες που δεν γνωρίζουν σύνορα και των οποίων οι ισολογισμοί ξεπερνούν το ΑΕΠ πολλών χωρών? Υπάρχει μια πολύ πρόσφατη εξέλιξη που δίνει χειροπιαστή μορφή σε αυτό το αφηρημένο ερώτημα, κλονίζοντας κυριολεκτικά τη διεθνή διπλωματία και τους χρηματοπιστωτικούς διαδρόμους. Αυτές τις μέρες το βλέμμα, η προσοχή μας και το τραπέζι των αναλύσεων μας είναι ολοκληρωτικά στραμμένα σε ένα γιγαντιαίο ταμείο που σχεδιάζεται για το Ιράν. Αγαπητοί ακροατές, το ημερολόγιο έδειχνε 16 Ιουνίου 2026. Οι οθόνες των διεθνών ειδησιογραφικών πρακτορείων άρχισαν να κατακλείζονται από έκτακτες ειδήσεις. Επρόκειτο για μια ιστορική συμφωνία, προϊόν της παρασκηνιακής διπλωματίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία έγινε κορυφαία είδηση σε παγκόσμια μέσα ενημέρωσης όπως το Reuters και το Al Jazeera. Στο επίκεντρο αυτής της συμφωνίας βρίσκεται ένα κολοσιαίο ταμείο ανασυγκρότησης και επενδύσεων του Ιράν ύψος 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όταν εξετάσει κανείς τις λεπτομέρειες των ειδήσεων, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας, αναφέρεται ότι περισσότερο από το μισό αυτού του ταμείου των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή περίπου 160 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει ήδη δεσμευτεί. Σε αυτό ακριβώς το σημείο γεννάται το μεγάλο ερώτημα. Ποιος και γιατί έσπευσε να καταθέσει τόσο γρήγορα αυτά τα δισεκατομμύρια στο τραπέζι για ένα έργο που αφορά την επανένταξη του Ιράν, ενός από τους πιο κρίσιμους παίκτες της Μέσης Ανατολής, στο παγκόσμιο σύστημα? Τις τεχνικές και πολιτικές λεπτομέρειες του θέματος παρουσίασε στο κοινό ένα από τα σημαντικά στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο J.D. Vance. Οι δηλώσεις του Vance ανατρέπουν τα δεδομένα όσον αφορά τον μηχανισμό λειτουργίας των κεφαλαίων. Αυτό το ταμείο δεν αποτελεί μια κλασική κρατική βοήθεια που προέρχεται από τις τσέπες των Αμερικανών φορολογουμένων, ούτε ένα δόγμα παρόμοιο με το σχέδιο Marshall. Αντιθέτως, έχουμε μπροστά μας ένα εντελώς νέο γεωοικονομικό μοντέλο, όπου τα κράτη λειτουργούν απλώς ως αρχιτέκτονες, ενώ τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου πολυεθνικές εταιρείες, κολοσσοί διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και παγκόσμιες επενδυτικές κοινοπραξίες. Τι μας δείχνει λοιπόν αυτή η κατάσταση? Από τη μία πλευρά υπάρχει ένα Ιράν που ασφικτεί επί χρόνια υπό το βάρος των κυρώσεων, με υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου που χρήζουν εξυγχρονισμό και με μια βιομηχανία που προσμένει τον τεχνολογικό μετασχηματισμό. Από την άλλη υπάρχουν οι παγκόσμιοι όμιλοι κεφαλαίων που βλέπουν αυτή την προοπτική ως ευκαιρία κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα

0: όσα είπε ο J.D. Vance. Ο μηχανισμός διαχείρισης αυτού του ταμείου των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα λειτουργεί μέσω ανοιχτών καταπιστευτικών λογαριασμών, τα escrow accounts, υπό τον έλεγχο πολυεθνικών τραπεζών και διαχειριστών κεφαλαίων. Οι εταιρείες θα καταθέτουν τα χρήματα και τα μελλοντικά έσοδα του Ιράν από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα παρουσιάζονται ως εγγύηση προς αυτές τις εταιρείες. Σε αυτό ακριβώς το σημείο ξεκαθαρίζει η απάντηση στο ερώτημα «Κράτη ή εταιρείες». Ως πολιτική βούληση, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να υπογράψουν ένα διπλωματικό πρωτόκολλο. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτού του πρωτοκόλλου, η λειτουργία των εργοστασίων και η κατασκευή των αγωγών εξαρτώνται αποκλειστικά από τη ροή κεφαλαίων των εταιρεών. Εδώ, τα κράτη περιορίζονται στο ρόλο ενός ρυθμιστή, δηλαδή διαιτητών που θέτουν τους κανόνες του παιχνιδιού, ενώ οι εταιρείες μετατρέπονται στους πραγματικούς παίκτες που διαχειρίζονται τα κεφάλαια και δραστηριοποιούνται απευθείας επί του πεδίου. Το κεφάλαιο, από τη φύση του, απεχθάνεται τους πολιτικούς κινδύνους. Ωστόσο, εάν το περιθώριο κέρδους είναι μεγαλύτερο από τον γεωπολιτικό κίνδυνο, δημιουργεί τους δικούς του μηχανισμούς για τη διαχείριση αυτού του κινδύνου. Αυτό το ταμείο που σχεδιάζεται σήμερα για το Ιράν αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι παγκόσμιες εταιρείες λένε στα κράτη: «Κάντε στην άκρη, εμείς θα χρηματοδοτήσουμε την διπλωματία». Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου «Η Φωνή της Τούρκια» της ΤΡΤ, οι συνέπειες αυτής της κατάστασης στην παγκόσμια πολιτική είναι βαθύτατες. Τέτοια κολοσσιαία ταμεία που τελούν υπό τη διαχείριση εταιρεών έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν όμοιρο ακόμη και την εξωτερική πολιτική των κρατών. Φανταστείτε ότι αύριο αλλάζει η κυβέρνηση στις ΗΠΑ και ο νέος πρόεδρος επιθυμεί να ακυρώσει μονομερώς αυτή τη συμφωνία με το Ιράν. Θα βρει απέναντί του όχι μόνο την κυβέρνηση της Τεχεράνης, αλλά και τα εγχώρια, γιγαντιαία χρηματοπιστωτικά λόμπι και τις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμεύσει δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν. Η διαχείριση κεφαλαίων από τις εταιρείες μετατρέπεται σε μια παγκόσμια ασπίδα που προστατεύει τις διεθνείς συμφωνίες από τα καπρίτσια των κρατών. Συμπερασματικά, το παράδειγμα του Ταμείου Ανασυγκρότησης του Ιράν δείχνει ότι στον 21ο αιώνα η γεωπολιτική δεν διαμορφώνεται μόνο από τους χάρτες των στρατηγών ή τις διπλωματικές σημειώσεις. Σήμερα, ο κόσμος γίνεται μάρτυρας μιας μάχης κυριαρχίας ανάμεσα στα κρατικά επενδυτικά ταμεία και τα ιδιωτικά πολυεθνικά κεφάλαια. Και σε αυτή τη μάχη, η πλάστηγα γέρνει καθημερινά όλο και περισσότερο υπέρ των εταιριών που ελέγχουν το χρήμα και την εφοδιαστική αλυσίδα. Σήμερα, μέσα από το πρίσμα της εκπομπής «Δελτίο Γεωοικονομίας» που επιμελήθηκε ο Σαλίχ Καγιά, αναλύσαμε το παρασκήνιο του Ιρανικού Ταμείου και την αόρατη επιρροή του παγκοσμίου κεφαλαίου πάνω στα κράτη. Φτάσαμε στο τέλος του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο «Η Φωνή της Τουρκία». Να είστε καλά!
1: Δελτίο Γεωοικονομίας.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε τις αξίες της Τουρκία που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Σε αυτό το επεισόδιο στρέφουμε την πορεία μας προς τις νότιες ακτές της Μεσογείου, στην Αλάνια, μια από τις περιοχές της Αντάλια που ξεχωρίζουν για τον ιστορικό τους πλούτο. Η σημερινή μας στάση είναι η ιστορική πόλη της Αλάνια, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO με το όνομα Αλάνια. Η Αλάνια, με την εντυπωσιακή χερσόνησό της που εκτείνεται προς τη Μεσόγειο, την περιτυχισμένη δομή του κάστρου της, τις οχυρώσεις που σμίγουμε τη θάλασσα και την ιστορική της ταυτότητα που μεταφέρει τη σελτσουκική κληρονομιά στο σήμερα, αποτελεί έναν από τους πιο αξιοσημείωτους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στη Τουρκία. Η πόλη δεν είναι απλώς ένας όμορφος παραθαλάσσιος οικισμός, είναι ένας ιστορικός τόπος με πολλαπλά στρώματα ιστορίας που συγκεντρώνει τα ίχνη διαφορετικών περιόδων στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα με τα αρχεία του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η Αλάνια προτάθηκε από την Τουρκία για τον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς στις 25 Φεβρουαρίου 2000. Ο χώρος αξιολογείται στην κατηγορία της πολιτιστικής κληρονομιάς και εξετάζεται βάσει των κριτηρίων της UNESCO

0: για τη μαρτυρία πολιτιστικών παραδόσεων, καθώς και για την αρχιτεκτονική και ιστορική του ακαιρεότητα. Για το λόγο αυτό η σημασία της Αλάνια για την UNESCO δεν πηγάζει μόνο από μεμονωμένα μνημειακά οικοδομήματα, αλλά από το σύνολο του ιστορικού αστικού ιστού που διαμορφώθηκε πάνω στη Χερσόνησο. Η ιστορική ταυτότητα της Αλάνια είναι στενά συνδεδεμένη με τη φυσική οχυρή θέση που προσφέρει η γεωγραφία της. Όπως επισημαίνεται και στην καταγραφή της UNESCO, η Χερσόνησος της Αλάνια περιβάλλεται από επιβλητικά τείχη. Γνωστός κατά την ελληνιστική περίοδο με το όνομα Κορακίσιον, ο οικισμός πέρασε στη συνέχεια υπό ρωμαϊκή και βυζαντινή κυριαρχία πριν γνωρίσει τη μεγάλη του ακμή κατά τη σελτζουκική περίοδο. Το σημερινό όνομα της πόλης συνδέεται άμεσα με τον Σουλτάνο των Σελτζούκων της Ανατολίας, Αλαατίν και Κουμπάτ, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή της. Το κάστρο της Αλάνια αποτελεί το ισχυρότερο σύμβολο της πόλης. Η δομή του κάστρου που αντικρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκε και ενισχύθηκε κυρίως κατά την περίοδο των Σελτζούκων. Το κάστρο δεν είναι απλώς ένας κλειστός στρατιωτικός χώρος που χτίστηκε για αμυντικούς σκοπούς, είναι μια ευρεία ιστορική περιοχή που φιλοξενεί στέρνες, λατρευτικούς χώρους, ερείπια παλατιών, ίχνη λουτρών και τον παραδοσιακό αστικό ιστό. Στα αρχεία της UNESCO γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σελτζουκική στέρνα, τη βυζαντινή εκκλησία, το παλάτι του Σουλτάνου και η Κουμπάτ, τα ερείπια του σελτζουκικού λουτρού και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της πόλης. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει την Αλάνια όχι απλώς ως ένα οχυρό, αλλά ως έναν ιστορικό αστικό χώρο όπου η ζωή συνεχιζόταν ανά τους αιώνες. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που ενισχύουν την αξία της Αλάνια στο πλαίσιο της UNESCO είναι η σχέση της με τη θάλασσα. Το κάστρο εκτείνεται μέχρι το νερό, δημιουργώντας ένα αμυντικό σύστημα που περιλαμβάνει τη μεσαιωνική δομή του Ταρσανά. Αυτός ο Ταρσανάς μαζί με τον Κόκκινο Πύργο είναι από τα σημαντικότερα οικοδομήματα που αντικατοπτρίζουν την ναυτική ταυτότητα της Αλάνια κατά την σελτζουκική περίοδο. Ο Κόκκινος Πύργος, το Κζίλκουλε δηλαδή, χτίστηκε το 1226 από τον Αλαατίν και Κουμπάτ. Αυτός ο οκταγωνικός πύργος με ύψος 33 μέτρα δεν έγινε μόνο το σύμβολο της Αλάνια, αλλά αποτέλεσε και ζωτικό τμήμα της άμυνας του λιμανιού, του ναυπηγείου και του κάστρου. Το ναυπηγείο της Αλάνια είναι ένα ακόμα οικοδόμημα που συμπληρώνει την ιστορική σημασία της πόλης. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ο Ταρσανάς χρησιμοποιούνταν κατά τη σελτζουκική περίοδο για την ναυπήγηση και την επισκευή πλοίων, ενώ εκεί κατασκευάζονταν επίσης πανιά και άλλος ναυτικός εξοπλισμός. Αυτές οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι η Αλάνια δεν ήταν μόνο ένα κέντρο χερσαίας άμυνας, αλλά και ένας σημαντικός κόμβος ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Υπό αυτή την έννοια, η Αλάνια αντιπροσωπεύει μία από τις κρίσιμες ιστορικές πύλες των Σελτζούκων της Ανατολίας προς τη Μεσόγειο. Στη φιλοσοφία της UNESCO για την πολιτιστική κληρονομιά δεν αρκεί ένας χώρος για να είναι απλώς παλαιός, πρέπει να είναι σε θέση να αναδείξει την ιστορική του ακαιρεότητα, τον αυθεντικό του χαρακτήρα και τη θέση του στην παγκόσμια ιστορία. Στην Αλάνια αυτή η ακαιρεότητα είναι εμφανής. Όταν τα τείχη, οι πύργοι, ο Ταρσανάς, η περιοχή του λιμανιού, τα θρησκευτικά και πολιτικά κτίσματα εντός του κάστρου, οι στέρνες και τα ίχνη των παραδοσιακών οικισμών αξιολογούνται μαζί, προκύπτει ένα ισχυρό ιστορικό τοπίο στις ακτές της Μεσογείου, όπου η άμυνα, η ναυτιλία, το εμπόριο και η καθημερινή ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διατήρηση αυτής της κληρονομιάς είναι εξαιρετικά σημαντικές για το μέλλον της Αλάνια. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου της πόλης, συνεχίζονται οι κοινές προσπάθειες με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Υπουργείο Εξωτερικών για την ένταξη του κάστρου της Αλάνιας στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προστασίας του Κάστρου, προετοιμάζεται ο φάκελος υποψηφιότητας της ιστορικής πόλης της Αλάνια και το σχετικό διαχειριστικό σχέδιο. Αυτά τα έργα δεν αποτελούν απλώς ένα τεχνικό βήμα της διαδικασίας υποψηφιότητας, αλλά και ένα σημαντικό οδικό χάρτη για τη μακροπρόθεσμη προστασία της περιοχής. Στις μέρες μας η έννοια της προστασίας δεν περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση των κτηρίων. Μέρος αυτής της διαδικασίας είναι η συνολική προστασία του ιστορικού περιβάλλοντος, η ρύθμιση της ροής των επισκεπτών, η διασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της ζωής των κατοίκων και του ιστορικού χώρου, καθώς και η ενίσχυση της συνείδησης για την πολιτιστική κληρονομιά. Η προστασία του κάστρου της Αλάνια ως αρχαιολογικού, φυσικού, ιστορικού και αστικού χώρου, καθώς και η εκπόνηση έργων για την κυκλοφορία επισκεπτών και οχημάτων, αποτελούν απτά παραδείγματα αυτής της ολιστικής προσέγγισης. Με την πάροδο του χρόνου, ένας από τους νέους άξονες που αναδείχθηκαν για την Αλάνια είναι ο βιώσιμος τουρισμός. Καθώς η Αλάνια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά κέντρα της Τουρκία, η προστασία της ιστορικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με την ορθή διαχείριση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών αποκτά τεράστια σημασία. Η προσέγγιση της UNESCO υποστηρίζει ακριβώς αυτή την αντίληψη, δίνοντας προτεραιότητα στην ισορροπία της προστασίας και όχι μόνο στην προβολή. Για τον λόγο αυτό, οι προσπάθειες που καταβάλλονται στην Αλάνια στοχεύουν στη διατήρηση του ιστορικού χώρου με ένα πιο συνειδητό, ασφαλή και βιώσιμο τρόπο τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Σήμερα, κοιτάζοντας την Αλάνια, αντικρίζουμε τα τείχη που υψώνονται σε μια χερσόνησο περιτριγυρισμένη από το γαλάζιο της Μεσογείου, τον κόκκινο πύργο, τον Ταρσανά και τον ιστορικό ιστό μέσα στο κάστρο. Ωστόσο, πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται ένα πολύ βαθύτερο νόημα. Η Αλάνια είναι ο ισχυρός εκπρόσωπος του ιστορικού δεσμού της Ανατολίας με τη Μεσόγειο, του ναυτικού οράματος της Σελτζουκικής περίοδου και μιας πολιτιστικής συνέχειας που διαρκεί εδώ και αιώνες. Η ιστορική πόλη της Αλάνια, η οποία περιλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην πολιτιστική μνήμη όχι μόνο της Αντάλια, αλλά ολόκληρης της Τουρκία, με τις αξίες της που έφτασαν από το παρελθόν στο σήμερα. Η προστασία, η ανάδειξη και η μεταλαμπάδευση αυτής της κληρονομιάς στις επόμενες γενιές αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Τουρκία σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεια σας!
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!